με το καιρό για νεμικές παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, έπαψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.

τα θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

πεις ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

Με το καιρό οι ανέμικες παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, έπαψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.

τα θα νιώσεις δάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

Με τον καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

Με το καιρό οι ανέμικες παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, επάψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.

τίποτα θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.